0: Παίζει αυτό που σου αρέσει.
1: Παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.

χέρια από τον κόσμο όλο με κρύες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα

0: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

θερμοκρασία ανεβαίνει. Το ίδιο και η διάθεση. Live FM 88,4.

οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει δυνατά.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.
2: Ευχαριστώ το Θεό.

0: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση κάθε στιγμή, κάθε μέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

FM 89,6. Συμπληρώνεις τα κενά μου, σε δοκίμαι στα καλύτερα μου. Live FM 89,6. I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no no no, no no. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: και οι καλλιτέχνες μαζί στη σκηνή μας προσκαλούν σε ένα ξέχαστο ταξίδι πλημμυρισμένο από αγαπημένα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλωγλου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
2: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο, η εξαιρετική ποιότητα καφέ, ποικιλία χυμών, τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο, 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γκουστόζο, είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
3: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχότου. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22 950 42 427.
4: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Τον ακούω παντού.
4: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Παίζουν.

0: Παίζει αυτό που σου αρέσει.
1: Παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου.
1: Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου.

0: κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε! Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε!
2: Ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
3: Άλλοι βλέπουν αριθμούς. Στο λογιστικό γραφείο Λίτσα Σπύρος βλέπουμε λύσεις. Γιατί η σωστή λογιστική υποστήριξη δεν σου λύνει απλώς τα χέρια. Σου δίνει χρόνο να ασχοληθείς με τη δουλειά σου. Με συνέπεια, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση αναλαμβάνουμε φορολογικές δηλώσεις, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, τηρήση βιβλίων, μισθοδοσία, εργασιακά, εύκα, καθώς και ενημέρωση για επιδόματα και παροχές. Λίτσα Σπύρος, λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37, Σκάλα Οροπού. 2295-3023-02 και 6974-6019-71. Γιατί όταν έχεις τον σωστό λογιστή, κερδίζεις χρόνο, σιγουριά και ηρεμία.
4: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο? Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 22 21 0 86 623. Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
2: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22 950 36 892 ή μπε στο hercules-solar.gr.
5: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM
1: 89,6.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη θέα κοιτούν αγκαλιά.
1: Live FM 89,6.
3: I only want you when you go.
1: Live FM 89,6.
4: Προς

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει.
2: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι.
1: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
2: Το βλέπω.
1: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς.
2: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
1: Να δοκιμάσω.
2: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
1: Deal.
3: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
4: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
3: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
4: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
5: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
6: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Diana Solar. Η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
7: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
8: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία, τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
9: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
10: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες,
11: διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
12: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο, η εξαιρετική ποιότητα καφέ, ποικιλία χυμών, τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο, 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22950 79845. Γκουστόζο είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
13: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Τον ακούω παντού.
13: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση. Κάθε στιγμή. Κάθε μέρα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου.
1: Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
4: Ζεστός καφές.
3: Κάτι καλύτερο.
4: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
3: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
4: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
3: Ω, σταμάτα.
4: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
3: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
4: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
5: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
4: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
5: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
4: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
5: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
8: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
7: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
8: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
7: Για λέγε.
8: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
7: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
8: Μπούτρος Γιώργος.
9: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
8: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
9: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
8: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
9: Τηλέφωνο 22210-86-119.
8: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
10: Γεμίζουμε χρώμα,
11: άρωμα,
10: φρεσκάδα.
11: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
10: Στο Αγρόπολης.
11: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
10: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της TILC, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
11: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
10: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
12: Ε, όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι? Με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται. Γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίου μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off-road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ipavlaroκάκης.gr.
13: evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
14: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 22950 30684.
15: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα.
4: αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
15: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
4: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
15: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
4: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
15: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
4: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
15: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
4: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
15: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
16: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
17: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά.
0: Live FM 89,6.
2: Hands up, Gabriella. Gabriella, hands up, Gabriella.
0: Live FM 89,6.

0: Plus FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα.
4: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρυση, Χαλκίδα.
0: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
5: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
6: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
7: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
6: Καλά, κάτι θα κάνω.
8: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
9: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
3: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Αβάντων 61 στη Χαλκίδα. Κίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα, ταιριάζει σε εσένα.
10: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
11: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
10: Βρε μπάσκε.
11: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινής Γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χοδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
10: Κρινής Γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
11: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
10: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
12: Evianews.com 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις. Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Μπουστόζο, η εξαιρετική ποιότητα καφέ, ποικιλία χυμών, τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις την μέρα. Γουστόζο, 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γουστόζο, είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
13: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
14: Φουλ!
13: Και πού βάζεις καύσιμο?
14: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουλ!
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Υγραέριο από την Coral Gas. Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη. Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής, αριστερά προς Πανόραμα. Τηλέφωνο 22210 99 555. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Εγγύηση ποιότητας, εγγύηση ποσότητας.
16: Ήλιος και ανεξαρτησία. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά με το δίκτυο ως εφεδρεία για να έχεις ρεύμα όποτε το χρειάζεσαι, χωρίς εκπλήξεις. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ενέργειά σου στα χέρια σου. Κάλεσέ μας σήμερα στο 210-260-2635 και φτιάξε το δικό σου ενεργειακό μέλλον.
17: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6.
18: Μόνο επιτυχίες.
19: Τον ακούω παντού.
17: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι. Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα? Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά?
1: Όχι, είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι?
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
4: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
5: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια. Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
7: Εμείς πάλι σκάσαμε.
1: Μα πώς?
8: Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά.
1: Και για πες, από πού?
8: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
1: Αυτή με τους ηλιακούς?
8: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
1: Δηλαδή?
8: Έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
1: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
8: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
1: Στον Άγιο Νικόλο στο Μπούρτζι δεν είναι?
7: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας.
1: Στη Diana Solar φυσικά. Τρέχω να προλάβω. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιφιγένεια σας προσκαλεί στο μεγάλο λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού. Το Σάββατο 25 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Βαθύ Αυλίδος για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κέφι και διασκέδαση. Μαζί μας η Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα. Ματθαίος Γιαννούλης.
9: Αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρε, είναι τρελά, είναι γλυκά.
3: Στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος και ο Σταύρος Ιωαννίδης. Ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη χορό και αυθεντικό γλέντι μέχρι αργά. Σάββατο 25 Ιουλίου στο γήπεδο Βαθέως. Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ιφιγένεια. Χορηγός εκδήλωσης Κέντρα Ξένων Γλωσσών Βουτεράκου στην Αυλίδα. Κρατήσεις στο 6986 042 450 και 6951 959 824. Σας περιμένουμε όλους.
10: Χώρος εκδηλώσεων, συνεδριών ή απλώς ο δικός σας παράδεισος. Το Hotel Anthidon Estate στα Λουκίσια Χαλκίδας συνδυάζει τα πάντα. Εκλεκτό à la carte menu, pool bar και μια μοναδική θέα στον Εβοϊκό που ηρεμεί το βλέμμα. Και για τους μικρούς μας φίλους, Φάρμα, παιδότοποι και οργανωμένες δραστηριότητες. Μείνετε μαζί μας στις βίλες ή τα δωμάτια μας και ζήστε την απόλυτη φιλοξενία. Πληροφορίες στο 22210-96465. Και κάθε Παρασκευή βράδυ απολαύστε το δείπνο σας με ζωντανή μουσική, πιάνο και τραγούδι. Hotel Anthidon Estate. Εκεί που οι αναμνήσεις παίρνουν ζωή.
11: Πρώτη διεθνής βράβευση.
12: Μεγάλη τιμή.
11: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
12: Μεγάλη επιβεβαίωση.
11: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
12: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
11: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
12: Ξέρεις τι τρως.

0: μαζί στη σκηνή μας προσκαλούν σε ένα ξέχαστο ταξίδι πλημμυρισμένο από αγαπημένα τραγούδια. Άλκη της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλωγλου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
2: Ραδιόφωνο με επιτυχίες.
3: Όλες τις επιτυχίες. Επιτυχίες.
2: Live FM 89,6. 89,6. Χαλκίδα.

Live FM 89,6. Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 9:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
3: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
2: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
3: Το βλέπω!
2: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
3: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
2: Να δοκιμάσω!
3: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
2: Deal!
1: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
4: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
1: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
4: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
5: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
6: Ζεστός καφές.
5: Κάτι καλύτερο.
6: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
5: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
6: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
5: Ω, σταμάτα.
6: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
5: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
6: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
7: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
6: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
7: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωση και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
6: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
7: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις έναν λόγο παραπάνω για να σηκωθείς. Πίτος Γκρουπ. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Πίτος Γκρουπ. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Πίτος Γκρουπ. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
6: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magiac. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
8: Άλλοι βλέπουν αριθμούς. Στο λογιστικό γραφείο Λίτσα Σπύρος βλέπουμε λύσεις. Γιατί η σωστή λογιστική υποστήριξη δεν σου λύνει απλώς τα χέρια. Σου δίνει χρόνο να ασχοληθείς με τη δουλειά σου. Με συνέπεια, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση αναλαμβάνουμε φορολογικές δηλώσεις, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, τηρήση βιβλίων, μισθοδοσία, εργασιακά, εύκα, καθώς και ενημέρωση για επιδόματα και παροχές. Λίτσα Σπύρος. Λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37, Σκάλα Οροπού. 2295-3023-02 και 6974-6019-71. Γιατί όταν έχεις τον σωστό λογιστή, κερδίζεις χρόνο, σιγουριά και ηρεμία.
9: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
8: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε. Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα.
10: Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών. Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία, τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42427.
11: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
12: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
11: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
12: Μεζεδοπολείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
11: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
12: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
13: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
14: Τον ακούω παντού.
13: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

θερμοκρασία ανεβαίνει. Το ίδιο και η διάθεση. Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
4: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
7: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
8: Άστο, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
7: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
8: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
7: Για λέγε, για λέγε.
8: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης.
7: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
8: Μπούτρος Γιώργος.
7: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
8: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
7: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
8: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
7: Τηλέφωνο 22210-86-119.
8: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
9: Γεμίζουμε χρώμα,
10: άρωμα,
9: φρεσκάδα.
10: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
9: Στο Αγρόπολης.
10: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
9: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
10: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
9: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
11: Ελαστικά Ροκάκης, γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο. Σε τζαμάρο και ντριφτάρο. Και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλώς και απροβλημάτιστος.
12: Αυτό το καλοκαίρι, το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα
13: και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.
12: Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210 37775.
14: Αστέρια Seaside.
15: Αστέρια Seaside.
14: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
16: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
17: Κλείσε για λίγο τα μάτια.
18: Νιώσε τον ήλιο στο πρόσωπό σου.
17: Τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου.
18: Έναν αρωματικό καφέ να σε ξυπνά.
17: Μια άνετη ξαπλώστρα να σε περιμένει.
18: Και ένα παγωμένο κοκτέιλ να δίνει γεύση στη στιγμή.
17: Δεν είναι διακοπές.
18: Είναι το DC Dream Coast Beach Bar.
17: Το μέρος που κάθε μέρα μοιάζει με απόδραση.
18: Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Οροπό.
17: DC Dream Coast Beach Bar.
18: Εκεί που το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι τρόπο ζωής.
17: Κρατήσεις στο 699-561-8430.
18: DC Dream Coast Beach Bar. Feel the coast, live the dream.
19: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαββανίδου Σαββίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαββανίδου Σαββίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 2295-030-684.
20: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
21: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
20: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
21: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
20: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
21: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
20: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
21: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
20: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
21: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
22: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
23: Συγγνώμη, μπορώ να έχω ηλιακούς θερμοσύφωνες με 10 χρόνια εγγύηση και δωρεάν μεταφορικά? Με τα ηλιακά συστήματα Hercules φυσικά και μπορώ. Κάλεσε τώρα στο 22950-36892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
24: Ραδιόφωνο με επιτυχίες.
25: Όλες τις επιτυχίες.
24: Live FM 89,6. Χαλκίδα.
26: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

0: Live FM 89,6.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Live FM 89,6. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
3: Smart.
2: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
3: Smart.
2: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
3: Smart.
2: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
3: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου.
2: Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
4: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI. The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Geely.
5: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπε στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
6: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
7: Χώρος εκδηλώσεων, συνεδριών ή απλώς ο δικός σας παράδεισος. Το Hotel Anthidon Estate στα Λουκίσια Χαλκίδας συνδυάζει τα πάντα. Εκλεκτό à la carte menu, pool bar και μια μοναδική θέα στον Εβοϊκό που ηρεμεί το βλέμμα. Και για τους μικρούς μας φίλους, φάρμα, παιδότοποι και οργανωμένες δραστηριότητες. Μείνετε μαζί μας στις βίλες ή τα δωμάτια μας και ζήστε την απόλυτη φιλοξενία. Πληροφορίες στο 22210-96465. Και κάθε Παρασκευή βράδυ, απολαύστε το δείπνο σας με ζωντανή μουσική, πιάνο και τραγούδι. Hotel Anthidon Estate. Εκεί που οι αναμνήσεις παίρνουν ζωή.
8: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avandon 61 στη Χαλκίδα. Αλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
9: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
10: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γουστόζο, η εξαιρετική ποιότητα καφέ, ποικιλία χυμών, τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γουστόζο, 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γουστόζο, είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
11: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
12: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
13: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, μουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ειδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωσης 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-074-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
14: Κάθε μέρα η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί για όλους μας. Στην ΚΑΠ Ενεργειακή εγκαθιστούμε για εσάς αυτόνομα φωτοβολταϊκά με υποστήριξη δικτύου. Εξοικονομήστε χρήματα, προστατεύστε το περιβάλλον και κοιμηθείτε ήσυχοι. ΚΑΠ Ενεργειακή. Αυτόνομη ενέργεια. Από τον ήλιο. Καλέστε στο 210-260-2635 και ενημερωθείτε σήμερα.
15: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Τον ακούω παντού.
15: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα.
4: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε! Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
5: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκτοξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιφιγένεια σας προσκαλεί στο μεγάλο λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού. Το Σάββατο 25 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Βαθύ Αυλίδος για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κέφι και διασκέδαση. Μαζί μας η Γιώργος Βελισάρης.
6: Σε όλα τέλος, σ' ό,τι με κάνει να πονώ θα πάσω τέλος.
3: Χαρά Βέρα.
7: Θα κάνω ζημιές, θα κάνω ζημιές, δεν είμαι εγώ για αγαπές, ούτε για παντρί.
3: Και Ματθαίος Γιαννούλης.
8: Αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρε, είναι τρελά, είναι γλυκά.
3: Στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος και ο Σταύρος Ιωαννίδης. Ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη χορό και αυθεντικό γλέντι μέχρι αργά. Σάββατο 25 Ιουλίου στο γήπεδο Βαθέως. Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ιφιγένεια. Χορηγός εκδήλωσης Κέντρα Ξένων Γλωσσών Βουτεράκου στην Αυλίδα. Κρατήσεις στο 6986 042 450 και 6951 959 824. Σας περιμένουμε όλους.
9: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Diana Solar, η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
1: Ζεστός καφές.
11: Κάτι καλύτερο.
1: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
11: Ναι, ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
1: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
11: Ω, σταμάτα.
1: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
11: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά σιγά.
1: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
12: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
1: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
12: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωση και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
1: Τηλέφωνο 22210 82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
12: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
13: Στα Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
14: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
13: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
14: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
13: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
14: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221. 30-71-19.
13: Γιατί ξέρεις τι τρως.
15: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: φεύ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Το Σαββατοκύριακο ανεβάζουμε διάθεση. Ανεβάζουμε και ένταση. Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση. Κάθε στιγμή. Κάθε μέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Εμείς θα είμαστε μαζί μια ολόκληρη ζωή. Πώς θες να στο αρχίσω.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
3: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
2: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
3: Το βλέπω!
2: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
3: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
2: Να δοκιμάσω!
3: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
2: Deal!
1: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
4: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
1: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
4: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
5: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
6: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.

0: Μαζί στη σκηνή μας προσκαλούν σε ένα ξέχαστο ταξίδι πλημμυρισμένο από αγαπημένα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλωγλου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
2: Άλλοι βλέπουν αριθμούς. Στο λογιστικό γραφείο Λίτσα Σπύρος βλέπουμε λύσεις. Γιατί η σωστή λογιστική υποστήριξη δεν σου λύνει απλώς τα χέρια. Σου δίνει χρόνο να ασχοληθείς με τη δουλειά σου. Με συνέπεια, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση αναλαμβάνουμε φορολογικές δηλώσεις, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, τηρήση βιβλίων, μισθοδοσία, εργασιακά, εύκα, καθώς και ενημέρωση για επιδόματα και παροχές. Λίτσα Σπύρος. Λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37, Σκάλα Οροπού. 2295-3023-02 και 6974-6019-71. Γιατί όταν έχεις τον σωστό λογιστή, κερδίζεις χρόνο, σιγουριά και ηρεμία. Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχότου. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποίησης είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42 427.
3: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
4: Φουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουου
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
5: Υγραέριο από την Coral Gas.
3: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
3: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
5: Τηλέφωνο 22210-99-555.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
5: Εγγύηση ποιότητας.
3: Εγγύηση ποσότητας.
1: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
0: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
1: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
0: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
1: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
0: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
6: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες.
7: Ακούτε Live FM 89,6.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Τον ακούω παντού.
7: Live FM 89,6.
10: Όλες οι επιτυχίες
7: παίζουν εδώ.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι. Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα. Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά.
1: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι.
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
6: Γεμίζουμε χρώμα,
7: άρωμα,
6: φρεσκάδα.
7: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
6: Στο Αγρόπολης.
7: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
6: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
7: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
6: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
8: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
1: Ας το, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
8: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
1: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
8: Για λέγε, για λέγε.
1: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
8: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
1: Μπούτρος Γιώργος.
8: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
1: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
8: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
1: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
8: Τηλέφωνο 22210-86-119.
1: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
9: Ε, όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια, υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο e-pavlaroκάκης.gr.
10: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
11: Κλείσε για λίγο τα μάτια.
12: Νιώσε τον ήλιο στο πρόσωπό σου.
11: Τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου.
12: Έναν αρωματικό καφέ να σε ξυπνά.
11: Μια άνετη ξαπλώστρα να σε περιμένει.
12: Και ένα παγωμένο κοκτέιλ να δίνει γεύση στη στιγμή.
11: Δεν είναι διακοπές.
12: Είναι το TC Dream Coast Beach Bar.
11: Το μέρος που κάθε μέρα μοιάζει με απόδραση.
12: Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Οροπό.
11: TC Dream Coast Beach Bar.
12: Εκεί που το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι τρόπο ζωής.
11: Κρατήσεις στο
13: 0699-561-8430.
14: DC Dream Coast Beach Bar. Feel the coast, live the dream.
15: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 2295-030-684.
16: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
17: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
16: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
17: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
16: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή θα χαθώ εκεί μέσα.
17: Ε, ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
16: Τέλειο, δηλαδή ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
17: Τότε ξέρεις που θα πας, στο κατάστημα Κούκουζας.
16: Κούκουζας, τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
17: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
18: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
19: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα-καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 2295-36-892 ή μπε στο hercules-solar.gr.
20: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: FM 89,6.
1: Θέλεις ξανά να δεις κι έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Live FM 89,6.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
3: Θέλω να πάμε Smart Market.
4: Πάλι! Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
3: Δεν πάμε για καναπέ.
4: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
3: Ούτε. Έλα και θα δεις.
4: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα. Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
3: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
4: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά.
3: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
4: Και πόσο μεγάλο είναι.
3: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
4: Okay, τώρα εξηγείται γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
5: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
6: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
7: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
8: Χώρος εκδηλώσεων, συνεδριών ή απλώς ο δικός σας παράδεισος. Το Hotel Anthidon Estate στα Λουκίσια Χαλκίδας συνδυάζει τα πάντα. Εκλεκτό αλακάρτ μενού, pool bar και μια μοναδική θέα στον Εβοϊκό που ηρεμεί το βλέμμα. Και για τους μικρούς μας φίλους, φάρμα, παιδότοποι και οργανωμένες δραστηριότητες. Μείνετε μαζί μας στις βίλες ή τα δωμάτια μας και ζήστε την απόλυτη φιλοξενία. Πληροφορίες στο 22210-96465. Και κάθε Παρασκευή βράδυ, απολαύστε το δείπνο σας με ζωντανή μουσική, πιάνο και τραγούδι. Hotel Anthidon Estate. Εκεί που οι αναμνήσεις παίρνουν ζωή.
9: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα eau de parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avanton 61 στη Χαλκίδα. Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
10: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
11: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42 πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22 21 0 86 691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου. Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiak All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magiak. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Magiak All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
12: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΒΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
13: Μην αφήνεις τη ΔΕΗ να σου καίει την τσέπη. Βάλε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα και backup δικτύου από την ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Γιατί το ρεύμα πρέπει να είναι δικό σου. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ανεξαρτησία σου ξεκινά από τον ήλιο. Τηλεφώνησέ μας στο 210-260-2635 και μάθε πώς.
14: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
15: Τον ακούω παντού.
14: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
16: If you don't like something, change it.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου.
1: Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.
4: Καλέ σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
5: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
6: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
7: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
6: Καλά, κάτι θα κάνω.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Πρώτη διεθνής βράβευση.
10: Μεγάλη τιμή.
9: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
10: Μεγάλη επιβεβαίωση.
9: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
10: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
9: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
10: Ξέρεις τι τρως.
11: Αυτό το καλοκαίρι, το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
12: Αστέρια Seaside.
11: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
9: Κλείσε για λίγο τα μάτια.
13: Νιώσε τον ήλιο στο πρόσωπό σου.
9: Τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου.
13: Έναν αρωματικό καφέ να σε ξυπνά.
9: Μια άνετη ξαπλώστρα να σε περιμένει.
13: Και ένα παγωμένο κοκτέιλ να δίνει γεύση στη στιγμή.
9: Δεν είναι διακοπές.
13: Είναι το DC Dream Coast Beach Bar.
9: Το μέρος που κάθε μέρα μοιάζει με απόδραση.
13: Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Οροπό.
9: DC Dream Coast Beach Bar.
13: Εκεί που το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι τρόπο ζωής.
9: Κρατήσεις στο 6699-561-8430.
14: DC Dream Coast Beach Bar. Feel the coast, live the dream.
15: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο? Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221-086-623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
16: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 1:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
0: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
2: Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιφιγένεια σας προσκαλεί στο μεγάλο λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού. Το Σάββατο 25 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Βαθύ Αυλίδος για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κέφι και διασκέδαση. Μαζί μας η Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα.
3: Θα κάνω ζημιές, θα κάνω ζημιές. Δεν είμαι εγώ για αγαπές, ούτε για παντρίες.
2: Και Ματθαίος Γιαννούλης.
4: Αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι είναι τρελά, είναι γλυκά.
2: Στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος και ο Σταύρος Ιωαννίδης. Ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη χορό και αυθεντικό γλέντι μέχρι αργά. Σάββατο 25 Ιουλίου στο γήπεδο Βαθέως. Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ιφιγένεια. Χορηγός εκδήλωσης Κέντρα Ξένων Γλωσσών Βουτεράκου στην Αυλίδα. Κρατήσεις το 6986 042 450 και 6951 959 824. Σας περιμένουμε όλους.
5: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
6: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτση Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
7: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γουστόζο, η εξαιρετική ποιότητα καφέ, ποικιλία χυμών, τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γουστόζο, 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22950-79845. Γουστόζο, είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
8: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
9: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
10: Φουλ!
9: Και πού βάζεις κάψιμο?
10: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουλ!
9: κρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
11: Υγραέριο από την Coral Gas.
9: Νέο Diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
11: Κρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
9: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
11: Τηλέφωνο 22210-99-555.
9: Κρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
11: Εγγύηση ποιότητας,
9: εγγύηση ποσότητας.
12: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ειδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωσης 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
13: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
14: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη. Κάθε μέρα. Στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
13: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
14: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσες 119, Χαλκίδα.
13: Τηλέφωνο 22210-86-878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
14: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
15: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες.
16: Ακούτε Live FM 89,6.
17: Μόνο επιτυχίες.
18: Τον ακούω παντού.
16: Live FM 89,6.
17: Όλες οι επιτυχίες
16: παίζουν εδώ.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε?
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
4: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε! Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε

0: κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
2: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
1: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
2: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
1: Για λέγε.
2: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
1: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
2: Μπούτρος Γιώργος.
3: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίου.
2: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
3: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
2: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
3: Τηλέφωνο 22210-86-119.
2: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
4: Γεμίζουμε χρώμα,
5: άρωμα,
4: φρεσκάδα.
5: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
4: Στο Αγρόπολης.
5: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
4: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
5: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
4: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης. Γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
6: Άλλοι βλέπουν αριθμούς. Στο λογιστικό γραφείο Λίτσα Σπύρος βλέπουμε λύσεις. Γιατί η σωστή λογιστική υποστήριξη δεν σου λύνει απλώς τα χέρια. Σου δίνει χρόνο να ασχοληθείς με τη δουλειά σου. Με συνέπεια, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση αναλαμβάνουμε φορολογικές δηλώσεις, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, τηρήση βιβλίων, μισθοδοσία, εργασιακά, εύκα, καθώς και ενημέρωση για επιδόματα και παροχές. Λίτσα Σπύρος. Λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37, Σκάλα Οροπού. 2295-3023-02 και 6974-6019-71. Γιατί όταν έχεις τον σωστό λογιστή, κερδίζεις χρόνο, σιγουριά και ηρεμία.
7: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
8: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
9: Κλείσε για λίγο τα μάτια.
10: Νιώσε τον ήλιο στο πρόσωπό σου.
9: Τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου.
10: Έναν αρωματικό καφέ να σε ξυπνά.
9: Μια άνετη ξαπλώστρα να σε περιμένει.
10: Και ένα παγωμένο κοκτέιλ να δίνει γεύση στη στιγμή.
9: Δεν είναι διακοπές.
10: Είναι το DC Dream Coast Beach Bar.
9: Το μέρος που κάθε μέρα μοιάζει με απόδραση.
10: Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Οροπό.
9: DC Dream Coast Beach Bar.
10: Εκεί που το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι τρόπο ζωή.
9: Κρατήσει στο 699-561-8430.
10: DC Dream Coast Beach Bar. Feel the coast, live the dream.
11: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 2295030684.
12: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
13: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
12: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
13: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
12: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
13: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
12: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά,
13: ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω. Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
4: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
13: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
14: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
15: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: Drive FM 89,6.
1: Ρώτα τα δυο χέρια σου, ρώτα ποια αγκαλιά μου έχει λείψει και δεν έχω ζωή.
0: Live FM 89,6.
2: I wanna take it slow. He tryna get my love and I tell him no, no, no, no, no.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
3: Θέλω να πάμε Smart Market.
4: Πάλι, πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
3: Δεν πάμε για καναπέ.
4: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
3: Ούτε, έλα και θα δεις.
4: Μισό, τι γίνεται εδώ μέσα. Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
3: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
4: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά.
3: Όχι, είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
4: Και πόσο μεγάλο είναι.
3: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
4: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
5: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
6: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
3: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
6: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
3: Το βλέπω!
6: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
3: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
6: Να δοκιμάσω!
3: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
6: Deal!
5: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
7: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
5: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
7: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
8: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
5: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα eau de parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avandon 61 στη Χαλκίδα. Κίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
9: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42 πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2221086691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.
10: Evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις. Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221086623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
9: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Avandon 41 και 45 στη Χαλκίδα.
8: Ήλιος και ανεξαρτησία. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά με το δίκτυο ως εφεδρεία για να έχεις ρεύμα όποτε το χρειάζεσαι χωρίς εκπλήξεις. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ενέργειά σου στα χέρια σου. Κάλεσέ μας σήμερα στο 210-260-2635 και φτιάξε το δικό σου ενεργειακό μέλλον.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
11: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου.
1: Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
4: Χώρος εκδηλώσεων, συνεδριών ή απλώς ο δικός σας παράδεισος. Το Hotel Anthidon Estate στα Λουκίσια Χαλκίδας συνδυάζει τα πάντα. Εκλεκτό αλακάρτ μενού, pool bar και μια μοναδική θέα στον Εβοϊκό που ηρεμεί το βλέμμα. Και για τους μικρούς μας φίλους, φάρμα, παιδότοποι και οργανωμένες δραστηριότητες. Μείνετε μαζί μας στις βίλες ή τα δωμάτια μας και ζήστε την απόλυτη φιλοξενία. Πληροφορίες στο 22210-96465. Και κάθε Παρασκευή βράδυ απολαύστε το δείπνο σας με ζωντανή μουσική, πιάνο και τραγούδι. Hotel Anthidon Estate. Εκεί που οι αναμνήσεις παίρνουν ζωή.
5: Ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
6: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
7: Ζεστός καφές.
6: Κάτι καλύτερο.
7: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
6: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
7: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
6: Ω, σταμάτα.
7: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
6: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
7: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
5: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
7: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
5: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
7: Τηλέφωνο 22 210 82 700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
5: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
8: Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210 37 775. Αστέρια Seaside.
9: Αστέρια Seaside.
8: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
1: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
5: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
1: Τρίτη και Παρασκευή ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
5: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
1: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
5: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
1: Γιατί ξέρεις τι τρως.
7: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Μαγιά Cold Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Μαγιάκ. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210 32 879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.

0: Ευρωπαίοι καλλιτέχνες μαζί στη σκηνή μας προσκαλούν σε ένα ξέχαστο ταξίδι πλημμυρισμένο από αγαπημένα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
2: Ραδιόφωνο με επιτυχίες.
3: Όλες τις επιτυχίες.
2: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση. Κάθε στιγμή, κάθε μέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI, The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility, επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Geely.
0: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
2: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
3: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
4: evianews.com 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
5: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΒΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά, με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις Οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
6: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου.
1: Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
4: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
5: Γεμίζουμε χρώμα,
6: άρωμα,
5: φρεσκάδα.
6: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
5: Στο Αγρόπολης.
6: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
5: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
6: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
5: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
7: Όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι? Με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται. Γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίου μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off-road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ipavlarokakis.gr.
4: Κλείσε για λίγο τα μάτια.
1: Νιώσε τον ήλιο στο πρόσωπό σου.
4: Τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου.
1: Έναν αρωματικό καφέ να σε ξυπνά.
4: Μια άνετη ξαπλώστρα να σε περιμένει.
1: Και ένα παγωμένο κοκτέιλ να δίνει γεύση στη στιγμή.
4: Δεν είναι διακοπές.
1: Είναι το DC Dream Coast Beach Bar.
4: Το μέρος που κάθε μέρα μοιάζει με απόδραση.
1: Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Οροπό.
4: DC Dream Coast Beach Bar.
1: Εκεί που το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι τρόπο ζωής.
4: Κρατήσεις στο 699-561-8430.
1: DC Dream Coast Beach Bar. Feel the coast, live the dream.
8: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 22950-30684.
9: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 22210-86-623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό. ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
4: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
0: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιφιγένεια σας προσκαλεί στο μεγάλο λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού. Το Σάββατο 25 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Βαθύ Αυλίδος για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κέφι και διασκέδαση. Μαζί μας η Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα. Ματθαίος Γιαννούλης.
5: Αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι είναι τρελά, είναι γλυκά.
4: Στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος και ο Σταύρος Ιωαννίδης. Ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη χορό και αυθεντικό γλέντι μέχρι αργά. Σάββατο 25 Ιουλίου στο γήπεδο Βαθέως. Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ιφιγένεια. Χορηγός εκδήλωσης Κέντρα Ξένων Γλωσσών Βουτεράκου στην Αυλίδα. Κρατήσεις το 6986 042 450 και 6951 959 824. Σας περιμένουμε όλους.
6: Άλλοι βλέπουν αριθμούς. Στο λογιστικό γραφείο Λίτσα Σπύρος βλέπουμε λύσεις. Γιατί η σωστή λογιστική υποστήριξη δεν σου λύνει απλώς τα χέρια. Σου δίνει χρόνο να ασχοληθείς με τη δουλειά σου. Με συνέπεια, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση αναλαμβάνουμε φορολογικές δηλώσεις, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, τηρήση βιβλίων, μισθοδοσία, εργασιακά, εύκα, καθώς και ενημέρωση για επιδόματα και παροχές. Λίτσα Σπύρος, λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37, Σκάλα Οροπού. 2295-3023-02 και 6974-601971. Γιατί όταν έχεις τον σωστό λογιστή, κερδίζεις χρόνο, σιγουριά και ηρεμία.
7: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
8: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
7: Βρε μπάσκε.
8: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινείς γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χοδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αρίστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
7: Κρινείς γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
8: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
7: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
9: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
10: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
11: Φουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουου
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
12: Υγραέριο από την Coral Gas.
10: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
10: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
12: Τηλέφωνο 22210-99-555.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
12: Εγγύηση ποιότητας.
10: Εγγύηση ποσότητας.
13: Κάθε μέρα η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί για όλους μας. Στην ΚΑΠ Ενεργειακή εγκαθιστούμε για εσάς αυτόνομα φωτοβολταϊκά με υποστήριξη δικτύου. Εξοικονομήστε χρήματα, προστατεύστε το περιβάλλον και κοιμηθείτε ήσυχοι. ΚΑΠ Ενεργειακή. Αυτόνομη ενέργεια. Από τον ήλιο. Καλέστε στο 210-260-2635 και ενημερωθείτε σήμερα.
14: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Τον ακούω παντού.
14: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
4: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
5: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια. Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις στη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
6: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
1: Ζεστός καφές.
6: Κάτι καλύτερο.
1: Φρεσκοψημένο σφολιατοειδή.
6: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
1: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
6: Ω, σταμάτα.
1: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
6: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
1: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
7: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
1: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
7: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνικής εμφυλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
1: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
7: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
2: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
8: Εμείς πάλι σκάσαμε.
2: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά. Και για πες, από πού?
8: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
2: Αυτή με τους ηλιακούς?
8: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
2: Δηλαδή?
8: Έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
2: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
8: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
2: Στον Άγιο Νικόλο στο Μπούρτζι δεν είναι?
8: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας.
2: Στη Diana Solar φυσικά. Τρέχω να προλάβω.
1: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magiac. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Magiac All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
10: Ραδιόφωνο με επιτυχίες.
11: Όλες τις επιτυχίες. Επιτυχίες.
10: Live FM 89,6. 89,6. Χαλκίδα.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 89,6. Ζωντανό ραδιόφωνο. Ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Κρύψα το λένα, μάθα σε βρω.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. I only want you when you go. Live FM 89,6.
1: Αυτή η αγάπη είναι ότι καλύτερο στορκίζομαι. Όπως εκείνα τα παλιά σου ξέρω.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 5:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
0: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
2: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα eau de parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Αβάντων 61 στη Χαλκίδα. Κίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
3: Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
0: Αστέρια Seaside.
3: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
4: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
5: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
4: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
5: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
4: Για λέγε.
5: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
4: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
5: Μπούτρος Γιώργος.
6: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
5: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
6: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
5: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
6: Τηλέφωνο 22210-86-119.
5: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
7: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evian News. Κάτσε να μάθεις.
8: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
1: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
9: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη. Κάθε μέρα. Στο μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
1: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
9: Μεζεδοπωλείο της Αργυρός. Αρεθούσες 119 Χαλκίδα.
1: Τηλέφωνο 22210 86 878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
9: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
10: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
11: Τον ακούω παντού.
10: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι. Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα. Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά.
1: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι.
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
4: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.
5: Χώρος εκδηλώσεων, συνεδριών ή απλώς ο δικός σας παράδεισος. Το Hotel Anthidon Estate στα Λουκίσια Χαλκίδας συνδυάζει τα πάντα. Εκλεκτό αλακάρτ μενού, pool bar και μια μοναδική θέα στον Εβοϊκό που ηρεμεί το βλέμμα. Και για τους μικρούς μας φίλους, φάρμα, παιδότοποι και οργανωμένες δραστηριότητες. Μείνετε μαζί μας στις βίλες ή τα δωμάτια μας και ζήστε την απόλυτη φιλοξενία. Πληροφορίες στο 22210-96465. Και κάθε Παρασκευή βράδυ απολαύστε το δείπνο σας με ζωντανή μουσική, πιάνο και τραγούδι. Hotel Anthidon Estate. Εκεί που οι αναμνήσεις παίρνουν ζωή.
6: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
7: Γεμίζουμε χρώμα,
8: άρωμα,
7: φρεσκάδα.
8: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
7: Στο Αγρόπολης.
8: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
7: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της TILC, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
8: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
7: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
9: Ελαστικά Ροκάκης, γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
10: Κλείσε για λίγο τα μάτια.
11: Νιώσε τον ήλιο στο πρόσωπό σου.
10: Τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου.
11: Έναν αρωματικό καφέ να σε ξυπνά.
10: Μια άνετη ξαπλώστρα να σε περιμένει.
11: Και ένα παγωμένο κοκτέιλ να δίνει γεύση στη στιγμή.
10: Δεν είναι διακοπές.
11: Είναι το DC Dream Coast Beach Bar.
10: Το μέρος που κάθε μέρα μοιάζει με απόδραση.
11: Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Οροπό.
10: DC Dream Coast Beach Bar.
11: Εκεί που το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι τρόπο ζωή.
10: Κρατήσεις στο 699-561-8430.
11: DC Dream Coast Beach Bar. Feel the coast, live the dream.
12: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 22950-30684.
13: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
14: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
13: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
14: Μα τα πάντα!
13: Δίπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
14: 700 τετραγωνικά. Δηλαδή θα χαθώ εκεί μέσα.
13: Ε, ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
14: Τέλειο, δηλαδή ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις.
13: Αυτό θέλω. Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
14: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
13: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
15: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
16: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Drive FM 89,6. Live FM 89,6.
1: Ένα και ένα κάνουν δυο. Εσύ όμως αλλιώς μετράς.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
3: Για καφέ?
2: Όχι, στο Smart Market.
3: Για έπιπλα, ε!
2: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
3: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
2: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
4: Smart Market στη Χαλκίδα.
2: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
4: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
5: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
3: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
5: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
3: Το βλέπω!
5: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
3: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
5: Να δοκιμάσω!
3: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
5: Deal!
4: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
6: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
4: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
6: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
7: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
8: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Πρώτη διεθνής βράβευση.
2: Μεγάλη τιμή.
8: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
2: Μεγάλη επιβεβαίωση.
8: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
2: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
8: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
2: Ξέρεις τι τρως.
8: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με 2 καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
9: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γκουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
10: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηφικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο ηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
11: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
12: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
13: Φουλ!
12: Και πού βάζεις κάψιμο?
13: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουλ!
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
14: Υγραέριο από την Coral Gas.
12: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
12: Στη δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
14: Τηλέφωνο 2210-99-555.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
14: Εγγύηση ποιότητας,
12: εγγύηση ποσότητας.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6.
12: Μόνο επιτυχίες.
15: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Παίζει, παίζει αυτό που σου αρέσει.
2: Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Live FM 89,6.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου.
1: Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
4: Ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
5: Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιφιγένεια σας προσκαλεί στο μεγάλο λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού. Το Σάββατο 25 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Βαθύ Αυλίδος για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κέφι και διασκέδαση. Μαζί μας η Γιώργος Βελισάρης.
6: Σε όλα τέλος, σ' ό,τι με κάνει να πονώ θα πάσω τέλος.
5: Χαρά Βέρα. Ματθαίος Γιαννούλης.
7: Αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρε, είναι τρελά, είναι γλυκά.
5: Στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος και ο Σταύρος Ιωαννίδης. Ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη χορό και αυθεντικό γλέντι μέχρι αργά. Σάββατο 25 Ιουλίου στο γήπεδο Βαθέως. Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ιφιγένεια. Χορηγός εκδήλωσης Κέντρα Ξένων Γλωσσών Βουτεράκου στην Αυλίδα. Κρατήσεις στο 6986 042 450 και 6951 959 824. Σας περιμένουμε όλους.
8: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22 21 0 86 691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.
9: Αυτό το καλοκαίρι, το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22 210 37 775. Αστέρια Seaside.
10: Αστέρια Seaside.
9: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.

0: Κορυφαίοι καλλιτέχνες μαζί στη σκηνή μας προσκαλούν σε ένα ξέχαστο ταξίδι πλημμυρισμένο από αγαπημένα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλωγλου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
2: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
3: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

θερμοκρασία ανεβαίνει. Το ίδιο και η διάθεση. Live FM 89,6.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά.
0: Live FM 89,6. Προς το

0: 96. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσιφώνων. Ηλιακοί θερμοσίφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Diana Solar, η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
3: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα eau de parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Αβάντων 61 στη Χαλκίδα. Κίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
1: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magiac. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Magiac All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
4: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
5: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, fan coil ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
1: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
6: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
1: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
6: Μεζεδοπωλείο της Αργυρός. Αρεθούσες 119, Χαλκίδα.
1: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
6: για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
7: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση. Κάθε στιγμή. Κάθε μέρα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα.
4: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε! Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε

0: κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
2: Ζεστός καφές.
1: Κάτι καλύτερο.
2: Φρεσκοψημένο σφολιατοειδή.
1: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
2: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
1: Ω, σταμάτα.
2: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
1: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
2: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
3: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
2: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
3: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνικής Εμφυλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
2: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
3: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
4: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
5: Ας το, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
4: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
5: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
4: Για λέγε.
5: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
4: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
6: Μπούτρος Γιώργος.
7: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
6: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
7: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
6: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
7: Τηλέφωνο 22210-86-119.
6: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
8: Ε, όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι? Με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο e-pavlaroκάκης.gr.
9: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 2295030684.
2: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
10: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
2: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
10: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
2: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
10: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
2: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
10: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
2: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
10: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221 026 001.
11: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
2: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο? Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221086623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
12: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση. Κάθε στιγμή. Κάθε μέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.
1: Εμείς θα είμαστε μαζί μια ολόκληρη ζωή. Πώς θες να στο αρχίσω.
0: Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι! Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα? Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά?
1: Όχι, είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι?
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
4: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
5: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
6: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και

0: 70% οικονομικότερα χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν χωρίς εκπλήξεις.
1: Καλά, κάτι θα κάνω.
2: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
3: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
4: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
5: Καθημερινά, το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
4: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
5: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
4: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
5: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
4: Γιατί ξέρεις τι τρως.
5: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
6: Άλλοι βλέπουν αριθμούς. Στο λογιστικό γραφείο Λίτσα Σπύρος βλέπουμε λύσεις. Γιατί η σωστή λογιστική υποστήριξη δεν σου λύνει απλώς τα χέρια. Σου δίνει χρόνο να ασχοληθείς με τη δουλειά σου. Με συνέπεια, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση αναλαμβάνουμε φορολογικές δηλώσεις, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, τήρηση βιβλίων, μισθοδοσία, εργασιακά, εύκα, καθώς και ενημέρωση για επιδόματα και παροχές. Λίτσα Σπύρος. Λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37, Σκάλα Οροπού. 2295-3023-02 και 6974-6019-71. Γιατί όταν έχεις τον σωστό λογιστή, κερδίζεις χρόνο, σιγουριά και ηρεμία.
7: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
8: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
7: Βρε μπάσκε.
8: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινείς γουτ, ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χοντρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
7: Κρινείς γουτ, στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
8: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
7: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
9: evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
10: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ειδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωσης 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
1: για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
11: Μην αφήνεις τη ΔΕΗ να σου καίει την τσέπη. Βάλε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα και backup δικτύου από την ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Γιατί το ρεύμα πρέπει να είναι δικό σου. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ανεξαρτησία σου ξεκινά από τον ήλιο. Τηλεφώνησέ μας στο 210-260-2635 και μάθε πώς.
12: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
13: Τον ακούω παντού.
12: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι! Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα? Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά?
1: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι?
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
4: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
5: Χώρος εκδηλώσεων, συνεδριών ή απλώς ο δικός σας παράδεισος. Το Hotel Anthidon Estate στα Λουκίσια Χαλκίδας συνδυάζει τα πάντα. Εκλεκτό αλακάρτ μενού, pool bar και μια μοναδική θέα στον Εβοϊκό που ηρεμεί το βλέμμα. Και για τους μικρούς μας φίλους, φάρμα, παιδότοποι και οργανωμένες δραστηριότητες. Μείνετε μαζί μας στις βίλες ή τα δωμάτια μας και ζήστε την απόλυτη φιλοξενία. Πληροφορίες στο 22210-96465. Και κάθε Παρασκευή βράδυ απολαύστε το δείπνο σας με ζωντανή μουσική, πιάνο και τραγούδι. Hotel Anthidon Estate. Εκεί που οι αναμνήσεις παίρνουν ζωή.
1: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
6: Εμείς πάλι σκάσαμε.
1: Μα πώς?
7: Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά.
1: Και για πες, από πού?
7: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
1: Αυτή με τους ηλιακούς?
7: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
1: Δηλαδή,
7: έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
1: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
7: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
1: Στον Άγιο Νικόλαο στο Μπούρτζι δεν είναι?
7: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας!
1: Στη Diana Solar φυσικά! Τρέχω να προλάβω!
8: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
9: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
10: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας?
9: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
10: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες! Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
9: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
10: Ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
9: Τέλειο! Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
10: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
9: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
10: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
11: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
12: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Στάρε EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Geely.
2: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
3: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
2: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπυρη.
3: Το βλέπω!
2: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
3: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
2: Να δοκιμάσω!
3: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
2: Deal!
3: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
4: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
3: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών.

0: ειδών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee, Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
1: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
0: Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιφιγένεια σας προσκαλεί στο μεγάλο λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού. Το Σάββατο 25 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Βαθύ Αυλίδος για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κέφι και διασκέδαση. Μαζί μας η Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα. Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρελά, είναι γλυκά.
0: Στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος και ο Σταύρος Ιωαννίδης. Ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη χορό και αυθεντικό γλέντι μέχρι αργά. Σάββατο 25 Ιουλίου στο γήπεδο Βαθέως. Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ιφιγένεια. Χορηγός εκδήλωσης Κέντρα Ξένων Γλωσσών Βουτεράκου στην Αυλίδα. Κρατήσεις στο 6986 042 450 και 6951 959 824. Σας περιμένουμε όλους.

0: κορυφαίοι καλλιτέχνες μαζί στη σκηνή μας προσκαλούν σε ένα ξέχαστο ταξίδι πλημμυρισμένο από αγαπημένα τραγούδια. Άλκη της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
2: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
3: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λίγο κλείνει.
2: Βρε μπάσκε.
3: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινείς γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
2: Κρινείς γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
3: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
2: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
4: evianews.com. 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
5: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
6: Φουλ!
5: Και πού βάζεις κάψιμο?
6: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
7: Υγραέριο από την Coral Gas.
5: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
5: Στη δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
7: Τηλέφωνο 22210-99-555.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
7: Εγγύηση ποιότητας,
5: εγγύηση ποσότητας.
8: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωσης 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
9: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες.
10: Ακούτε Live FM 89,6.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Τον ακούω παντού.
10: Live FM 89,6.
9: Όλες οι επιτυχίες
10: παίζουν εδώ. Παίζουν.

0: πλάκα.
1: Επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
1: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

θερμοκρασία ανεβαίνει. Το ίδιο και η διάθεση. Live FM 89,6.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου.
1: Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
4: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο. Σε τζαμάρο και ντριφτάρο. Και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλώς και απροβλημάτιστος.
5: Αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι. Το ραντεβού δίνεται ξανά. Στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
6: Αστέρια Seaside.
5: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
7: evianews.com. 24-ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
8: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
9: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
10: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση. Για μέγιστη απόδοση και ασύγκριτη οικονομία, η λύση είναι μία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπε στο hercules-solar.gr.
0: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.

0: μαζί στη σκηνή μας προσκαλούν σε ένα ξέχαστο ταξίδι πλημμυρισμένο από αγαπημένα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλωπλου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
2: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
3: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
4: Τον ακούω παντού.
3: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα.
4: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιφιγένεια σας προσκαλεί στο μεγάλο λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού. Το Σάββατο 25 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Βαθύ Αυλίδος για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κέφι και διασκέδαση. Μαζί μας η Γιώργος Βελισάρης.
5: Σε όλα τέλος, σ' ό,τι με κάνει να πονώ θα βάσω τέλος.
3: Χαρά Βέρα.
6: Θα κάνω ζημιές, θα κάνω ζημιές. Δεν είμαι εγώ για αγαπές, ούτε για πατρί.
3: Και Ματθαίος Γιαννούλης.
7: Αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρε, είναι τρελά, είναι γλυκά.
3: Στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος και ο Σταύρος Ιωαννίδης. Ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη χορό και αυθεντικό γλέντι μέχρι αργά. Σάββατο 25 Ιουλίου στο γήπεδο Βαθέως. Διοργάνωση Αθλητικό Σύλλογο Ιφιγένεια. Χορηγός εκδήλωσης Κέντρα Ξένων Γλωσσών Βουτεράκου στην Αυλίδα. Κρατήσεις στο 6986 042 450 και 6951 959 824. Σας περιμένουμε όλους.
0: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
1: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι. Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα. Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά.
1: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι.
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου. Να σε...

0: Οι καλλιτέχνες μαζί στη σκηνή μας προσκαλούν σε ένα ξέχαστο ταξίδι πλημμυρισμένο από αγαπημένα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
2: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
3: Τον ακούω παντού.
2: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις? Στα ραδιοφωνικά deck, ο DJ Pico.

0: εύκολα ξεχνάς, μου το θυμίζεις.
1: In the Club Mix by TJ Pico.
0: Σ' άλλη αγκαλιά μετακομίζεις. Λόγια και στιγμές

0: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
1: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις? Στα ραδιοφωνικά deck, ο DJ Pico.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
1: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
1: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις

καλή διάθεση. Live FM.

όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.